μυστήρι με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι.

βαζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μέντα 88.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, να το λέμε 2-3 φορές, να το λέμε και παραπάνω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Να μοιράζουμε καλημέρες και να μοιράζουμε και μουσικές. Έχω και καφέ στην κούπα, βεβαίως, και σας περιμένω. Καλώς βρεθήκαμε στον αέρα του Μέντα 88. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Είναι η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, βεβαίως. Οπότε στις ευχές, τις υπόλοιπες, έρχεται και το καλό μήνα και το καλό φθινόπωρο. Δεν το φοβάμαι σήμερα το καλό φθινόπωρο και μην αρχίσουμε τώρα τα 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου και ούτω καθεξής, όλες αυτές οι χαζομαρούλες. Λοιπόν, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Καλώς βρεθήκαμε.

για το γύρο του κόσμου. Θα είσαι πάντα δικός μου.

Καλημέρα, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10 και χρόνια πολλά και καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Δεν είναι ακριβώς σωστό αυτό που θα πω, αλλά εγώ σήμερα γιορτάζω αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρω τι έχουν γιορτή μέσα στις υπόλοιπες ημέρες. Οπότε χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Διαμάντο, χρόνια πολλά στην Πάτρα, όχι την πόλη, τη φίλη μου την Πάτρα, χρόνια πολλά στον Μελέτη, χρόνια πολλά στην Πολυτίμη, την Ισμήνη, την Καλλιρόη και πολλούς άλλους οι οποίοι γιορτάζουν. Να σας χαιρόμαστε. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό το καλό μήνα και βεβαίως θα είναι και μια καλή σεζόν και βεβαίως θα είναι και ένα καλό φθινόπωρο. Εδώ με τα τραγούδια που μας ενώνουν, εδώ με τις μουσικές μας, τίποτα άλλο. Αυτό που θα ενώσει πρώτα τις φωνές μας και μετά ολόκληρες τις καρδούλες μας.

Και έχω την εντύπωση ότι από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει να μαζεύεται η Αθήνα. Δηλαδή, σιγά σιγά δεν θα βρίσκουμε να παρκάρουμε στο Παγκράτη, σιγά σιγά θα αυξηθεί και η κίνηση στους δρόμους. Και σήμερα, βέβαια, επειδή αρκετοί γυρνάμε, αρκετοί γυρνάτε, θέλω να σας πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε και νεότερα. Έχουμε ένα νέο μέντε ταξίδι, το οποίο θα το ανακοινώσουμε. Ένας διαγωνισμός ο οποίος θα έχει και έναν πάρα πολύ ωραίο προορισμό. Οπότε, μέχρι και τις 10 θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα μέχρι τις 10.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Έτσι κι αλλιώς 1η Σεπτέμβρη σήμερα δεν είναι μια ουσιαστικά μεταμόρφωση. Αυτό το μεγάλο το καλοκαιράκι, το πότε ήρθε, το πότε έφυγε, αυτό το τρίμηνο, και μεταμορφώνεται σε φθινόπωρο. Καλά, ημερολογιακά μόνο. Καλημέρα, καλό μήνα. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, είναι 1η του Σεπτέμβρη, είναι η αρχή της Ινδίκτου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι σχεδόν σαν μια πρωτοχρονιά. Τα παλιότερα χρόνια, τέλος πάντων, πρωτοχρονιά ήταν σήμερα. Τώρα υπάρχει μια νέα σεζόν η οποία ξεκινάει και η οποία φέρνει μαζί της πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από το καλοκαίρι, αλλά και πάρα πολλές ωραίες εικόνες τις οποίες έχουμε να τις ζήσουμε κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα. Πάρα πολλοί λαός γιορτάζει σήμερα. Ο Πολύμνιος, η Σαπφό, ο Σιμεών, ο Αδαμάντιος, η Αντιγόνη. Λάθος είναι αυτό που θα πω, νομίζω τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα, αλλά κάπως έτσι εγώ την έχω αυτή την ημέρα στο μυαλό μου. Γιορτάζουν σήμερα όλοι αυτοί που δεν έχουν γιορτή μέσα στη διάρκεια όλου του χρόνου. Οπότε υπάρχει πάρα πολλής λαός. Να σας χαιρόμαστε. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Ό,τι ακριβώς δηλαδή μας ενώνει εδώ στον αέρα του Μέντα 88.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο μουστάκα.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
1: Σχολείο μουστάκα.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

Έτσι, για τον καινούριο μήνα, να μας μπει χωρίς μάτι. Και όλο αυτό το θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη που βρίσκεται στην Κάριστο και στους φίλους μου εκεί. Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γιάννη, στη Ρούλα και σε όλη εκείνη την παρέα, την καλοκαιρινή, την υπέροχη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα. Μέχρι τα φιλιά μου λοιπόν, μέχρι εκεί. Καλημέρα, είμαστε στα 22 λεπτάκια μετά τις 7, ενωμένα στα ραδιόφωνά μας. Παιδιά, το ξεχάσαμε σήμερα. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τη ροή της εκπομπής. Σου λέει, δεν θα έχουμε σήμερα χαρτάκι από το ημερολόγιο. Άκου εκεί, δεν θα έχουμε χαρτάκι από το ημερολόγιο. Το ξεκολλάμε λοιπόν και στην πίσω όψη το τετράστιχο. Είναι λιγάκι απογοητευμένο, αλλά τώρα θα μου πεις έτσι Σεπτέμβρη σήμερα. Όλοι οι μεγάλοι έρωτες του καλοκαιριού δεν τελειώνουν μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα απαγγείλω και. Σ' αγάπησα σαν όνειρο και σ' έχασα από λάθος. Φταίει η καρδιά μου που αγαπά με τόσο πάθος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι του λείπει μια συλλαβή για να έχει την απόλυτη ρήμα, αλλά επειδή μιλήσαμε για το καλοκαίρι, επειδή μιλήσαμε για το θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη, επειδή σήμερα είναι Σεπτέμβρης και δεν είναι

πως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Και αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο είναι πώς θα ξυπνήσουμε. Ακριβώς 7.30 στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα, αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Βεβαίως έχουμε ευχές για καλό μήνα, βεβαίως έχουμε και ευχές για καλή επάνωδο, διότι έρχεται ακόμα κόσμος και το βλέπεις από χθες. Έχει αρχίσει, ρε παιδάκι μου, το πράγμα και λέει: μαζευόμαστε. Οι περισσότεροι. Οι πιο τυχεροί, είπαμε, έχουν φύγει ήδη για διακοπές. Στην περιφερειακή του Ημιτού υπάρχει τόσο μεγάλο ποτηλιάρισμα, γιατί στο ύψος της Κεσαριανής τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Από την άλλη μεριά, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ως γνωστόν όλο το καλοκαίρι, έχουν πρόβλημα, αλλά και η λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι τα Δηληστήρια, μέχρι να βρείτε θάλασσα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και είναι σχεδόν ιδανικές συνθήκες να ζεις στην πρωτεύουσα αυτές τις μέρες. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, κατά καλό καιρό, σήμερα 1η του Σεπτέμβρη, κατά καλό καιρό με 35 βαθμούς Κελσίου να δείχνουν τα θερμόμετρα σήμερα στο κέντρο της πόλης μας. Στα όμορφα θέλουμε και παιδικές φωνούλες. Υπογραμμίζουν την ομορφιά ολόκληρου του κόσμου και έρχονται εδώ μαζί με αυτή τη φωνή του Διονύση Τσακνή. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10, Μέντα το πρωί. Καλημέρα.
1: Φτιάχνουν απόψε με γουρέλια και σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο.

Όχι τίποτα άλλο, να υπενθυμίζουμε το σύνθημα, να υπενθυμίζουμε και το μεγάλο στοίχημα, να εκδικηθεί η ομορφιά, να πάρει το πάνω χέρι. Η ειδησιογραφία πάλι δεν είναι με το μέρος μας. Η ειδησιογραφία είναι αυτή η οποία είναι από τις φορές που ανατριχιάζει με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται δίπλα μας, τριγύρω μας, εδώ, στο διπλανό διαμέρισμα, στην Κυψέλη για παράδειγμα. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε μέσα στην ψυχούλα μας και να τα διώξουμε, να πούμε ότι ναι, δεν θέλουμε να υπάρχουν άλλο αυτές οι ειδήσεις, δεν θέλουμε να υπάρχουν πλέον αυτές οι ανατριχύλες. Ανατριχύλες από άλλου, άμα θέλετε, συναισθηματικές, πια συναισθηματικές. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, έτσι μπαίνει ο Σεπτέμβρης για μας εδώ στον αέρα του Μέντα 88, 8 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 7.30, και εδώ ένα πείμα που έγινε τραγούδι και μια φωνή η οποία ναι, είναι ακριβώς ο ορισμός της κριτικής παράδοσης. Ο Λουκάς Θάνος μελοποίησε Κώστα Βαρνάλη.

με τα λόγια του ποιητή φτάσαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Καβαδίας βεβαίως στην ποιήση, ο Θάνος Μικρούτσικος σε όλες τις υπόλοιπες νότες, και εμείς εδώ από το Φάληρο στις καλημέρες που στέλνονται παντού, μέσα από τα ραδιοφωνάκια, μέσα από τα ιντερνετικά ραδιοφωνάκια, όπου υπάρχει ίντερνετ τέλος πάντων. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και καλό μήνα. Να σας πω, πήγε κανένα σούπερ μάρκετ χθες? Είναι πράγματι 1740 τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται με μειωμένες τιμές? Είδε κανένας διαφορά στο καλάθι? Και δεν το λέω ειρωνικά, είναι πραγματική απορία αυτό. Σήμερα θα πάω στο σούπερ μάρκετ με την άδειά σας, οπότε νομίζω ότι αύριο θα έχω νεότερα, γιατί είναι και πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα πλέον που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Πάντως το μέτρο αυτό έχει οριστεί να ισχύσει μάλλον μέχρι τα τέλη του χρόνου, οπότε θέλω να ελπίζω, να πιστεύω, είμαι και ένας τέτοιος άνθρωπος άλλωστε, ότι κάποια στιγμή αυτό το καλάθι του νοικοκυριού, αυτό το πορτοφόλι μας τέλος πάντων, θα συνάδει με αυτό το καλάθι του νοικοκυριού μας. Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Είπαμε περισσότερα αύριο μετά από την δικιά μου αυτοψία μέσα στα σούπερ μάρκετ.

Πόσο μαγική αυτή η στιγμή. Εκεί ακριβώς όπου ο καλλιτέχνης που ουσιαστικά μας δίνει το μικρόφωνο και το συνεχίζουμε μόνοι μας. Τραγούδι που γράφτηκε για εντελώς διαφορετικό λόγο, αλλά εμείς το φέραμε εντελώς εδώ, στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, καλημέρα, καλό μήνα, είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Με τι να κάνω τώρα, μπερδεύτηκα πριν. Πρωινό της 3ης, 1η του Σεπτέμβρη. Εδώ παρέμε το Μασούτη για να πάμε στο προωθητικό μήνυμα. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στον Μασούτη, Mr. Grand και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, με τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Εδώ λοιπόν στα τραγούδια και στις μουσικές μας, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια πάντα στον αέρα. Και πάντα αυτά τα λόγια θα ήθελα να είναι και διφορούμενα τις περισσότερες φορές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά για να παίρνει ο καθένας αυτό ακριβώς που θέλει εκείνη τη στιγμή. Όπως για παράδειγμα, κάποιες φορές θέλουμε να είμαστε γελαστοί και κάποιες φορές να δείχνουμε και γελασμένοι. Έτσι δεν είναι? Αλκαίος Μικρούτσικος και Μητροπάνος στον αέρα του Μέντε 88. Καλημέρα.

0: Μέντα 88.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
0: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
13: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
12: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

Και πάντα θα μου μείνει αυτή η απορία σε αυτό το στιχάκι, στο «αν μ' αγαπάει κανείς», είναι υπόθεση ή προϋπόθεση. Θα μου πεις ότι διαβάζεται και με τις δύο μορφές, αλλά είναι θέμα συζήτησης πάντα, κάθε φορά. Κάθε φορά είναι και θέμα οπτικής. 10 λεπτά και μετά τις... 9 λεπτά και μετά τις 8. Μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα στο πρωινό της πρώτης μέρας του Σεπτέμβρη, που βρίσκει την Αθήνα λιγάκι πιο ζωηρή από τα προηγούμενα πρωινά. Υπάρχει κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, όπου μέχρι τον Ασπρόπυργο περίπου έχουν γίνει 2-3 ατυχήματα και έχουν δημιουργήσει αρκετό πρόβλημα μέχρι εκεί. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουν πρόβλημα. Το κέντρο της Αθήνας επίσης παρουσιάζει δυσκολίες αλλά και καθυστερήσεις, αλλά και ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Σας είπα εγώ, μαζευόμαστε. Μαζευόμαστε όσον αφορά το γεωγραφικό πλάτος του καθενός, γιατί 35 βαθμοί Κελσίου που θα ισχύσουν σήμερα στην πρωτεύουσα είναι αυτό που λες, δεν είναι ακόμα Σεπτέμβρης, αλλά τον περιμένουμε πώς και πώς. Πώς και πώς περιμένουμε και αυτό το 2, δεν είναι ένας μαγικός αριθμός αυτό το 2. Και μπορείς να δεις τι γίνεται όταν συναντιούνται, όταν φιλιούνται δυο, όταν τα πράγματα γίνονται στο διπλό τους, και έτσι ακριβώς όπως όλα μπλέκονται πολύ όμορφα στα διπλά, έρχεται το τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου για το Σωκράτη Μάλαμα. Και το πώς αλλάζει ο κόσμος, το πώς μικραίνει ο κόσμος, το πώς είναι γυμνός ο κόσμος και ούτω καθεξής, όταν συναντιόνται, όταν φιλιούνται δυο. Καλημέρα, καλό μήνα. Βιβί Παπαστάθου μέχρι και τις 10.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου.

Ένας σκοτεινός θρύλος, η μοίρα, ένας εσωτερικός φόβος, μια αυτοκαταστροφή και όλα αυτά σε ένα ποίημα το οποίο συμβολίζει την ανθρώπινη μοναξιά, συμβολίζει το πεπρωμένο, αλλά και τη φύση του ανθρώπου στην αυτοκαταστροφική της, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, εκδοχή. Ένα ποίημα του Καβαδία, το οποίο βεβαίως νότες έβαλε ο Θάνος Μικρούτσικος και βεβαίως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έφτιαξε ένα τραγούδι, ίσως από τα σημαντικότερα της καριέρας του. Και ήρθε και αυτό εδώ, στα δικά μας τα τραγούδια, στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα, 22 λεπτά και μετά τις 8 είμαστε εδώ στην πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, που φέρνει μαζί της πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, και μεταξύ άλλων η Πανδώρα, η Καλίστη, η Ερατό, η Ερμηνεία, διότι υπάρχει και τέτοιο όνομα, η Ασπασία και πολύ άλλοι. Λοιπόν, να σας χαιρόμαστε, λοιπόν, να είστε πάντα δίπλα μας, λοιπόν, να ξέρετε πόσο σας αγαπάμε. Βεβαίως, ειδικά τις ασπασίες σας αγαπάμε λίγο περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Καλδάρας εδώ, Δήμητρα Γαλάνη επίσης, για ένα τραγούδι το οποίο θα μας ενώσει τα χιλάκια για ακόμα μια φορά. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλό μήνα.

και ευκαιρία ας δοθεί σας, αφού μου έδωσε αυτή την ωραία πάσα με αυτό το στιχάκι ο Γιάννης Χαρούλης, να σας πω ότι αν ξεκινήσετε τώρα θα φτάσετε αργά. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους, εκεί που λέγαμε ότι μαζεύεται σιγά σιγά, το σιγά σιγά έγινε απότομα. Μάλλον η πόλη τώρα τέτοια ώρα ξυπνάει και υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, με 2-3 ατυχήματα στο ρεύμα της Καθόδου. Από εδώ, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι τον Πειραιά, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι δύσκολα. Ατυχήματα έχουν συμβεί στην άνοδο της Συγκρού, κάπου εκεί πέρα στον Άγιο Σώστη, στην έξοδο της πόλης στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο για την Αττική Οδό. Ναι, εδώ είναι το γυρίσατε, μοργυρίσαμε και γεννόμαστε και ακόμα περισσότεροι. 35 βαθμούς Κελσίου έχει η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, εδώ για το Λεκανοπέδιο. Ναι, είναι 1η Σεπτέμβρη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μην αρχίσουμε αυτά τα 31, 32, 33 του Αυγούστου. Αυτά είναι που εκνευρίζουν, παιδιά. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10, καθημερινά από τις 6 το πρωί. Καλημέρα.

Big Slacks από λίγο παλαιότερες δεκαετίες, για να μας υπενθυμίζει αυτό το γιατί, ότι έχουμε μια τεράστια λίστα με διότι, δηλαδή όλες αυτές τις απαντήσεις, οι οποίες ναι, υπάρχουν, και το εντυπωσιακό είναι ότι μπαίνουν ακόμα μεγαλύτερες απαντήσεις, ακόμα περισσότερες απαντήσεις. Λοιπόν, διάβαζα ένα, Παναγία, δηλαδή όντως τώρα, διάβαζα μια είδηση η οποία έρχεται από την Κίνα, όπου ένα πιτσιρίκι, ένας έφηβος για την ακρίβεια, υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής, λέει, ακούγοντας τζιτζίκι επί 4 ώρες. Το πιτσιρίκι είναι 18 χρονών, είχε πάει κατασκήνωση, εκατοντάδες τα τζιτζίκια εκεί, είδε και απόειδε, τρελαθήκανε τα αυτιά του εντελώς. Να μην έρθει εδώ, να μην έρθει εδώ ούτε σε πόλη ούτε σε χωριό, διότι τα τζιτζίκια εδώ πέρα είναι πολλαπλάσια. Άκουγε, είναι από τις παράξενες ειδήσεις. Εν τω μεταξύ, δεν είναι και κοφαντικός ο θόρυβος. Δηλαδή, είναι ο πιο καλοκαιρινός θόρυβος που θόρυβος. Το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, ο πιο καλοκαιρινός ήχος που μπορεί να υπάρξει ποτέ στην ελληνική επικράτεια. Θόρυβο δεν τον λέγαμε. Ακόμα και εκατοντάδες να είναι τα τζιτζίκια, ακόμα και στην κατασκήνωση να είναι τα πιτσιρίκια τα δικά μας. Ναι, αυτό είναι το καλοκαίρι. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι αυτά τα κινέζικα αυτιά για τίποτα, για τις ελληνικές καλοκαιρινές συνθήκες. Ένα δεκάλεπτο είμαστε ακριβώς μετά τις 8.30, Μέντα 88 και Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη καθημερινά μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

πάλι θα επιμείνω σε αυτό το τελευταίο στιχάκι και αν θέλουμε στη μαθητιώσα νεολαία να της πούμε ότι τελειώνει ο κόσμος εδώ, είναι ότι έχουν μείνει 10 μερούλες, παιδιά. Την Παρασκευή 11 του μήνα είναι η μέρα που θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Η πρώτη μέρα θα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. Μπορεί να έχει και παραλαβή βιβλίων, μεταξύ αγκαλιές, φιλιά με τους συμμαθητές και ούτω καθεξής. Και η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία έρχεται τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ενώ οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν σήμερα στα σχολεία 1η Σεπτεμβρίου για όλη την προετοιμασία. Πάντως θέλω να σας πω ότι ήδη έχουν τα παιδιά που βρίσκονται στην τελευταία φάση της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας, βρίσκονται ήδη στα φροντιστήριά τους, ήδη διαβάζουν, ήδη έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χρόνος, μιλάω για τους μαθητές της 3ης Λυκείου, και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, και εμείς με έναν τρόπο να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, όχι πίσω, όχι μπροστά, όχι δεξιά, όχι αριστερά, εκεί στη διαδικασία αυτή που είναι η τελική ευθεία. Μέντα το πρωί, ναι, με λίγο μουσικούλα ίσως, με ένα καφεδάκι παραπάνω. Μέντα το πρωί και Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Και αν βιάζεται κάποιος, ο πολύ πολύ καλός λόγος έρχεται με το συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκο Πορτοκάλογλου και του Δημήτρη Μητροπάνου. Έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Να δυο ματάκια να συναντήσω αυτά που αγαπάω λίγο περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.

0: σε μια πολύ μεγάλη γραμμή του χρόνου ή ίσως και λίγο μικρότερη, εκεί το σημείο που το λέμε ρογμή. Είναι το πριν, είναι και το μετά, και εκεί είναι ακριβώς τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μας. Βάλτε μεγάλη λίστα εκεί. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, στο ξεκίνημα του Σεπτέμβρη, πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, τρίτη μέρα της εβδομάδας. Βεβαίως θα πάμε σε προωθητικό μήνυμα για τα νέα προϊόντα Mr. Grant, όπου μπορείτε να τα δοκιμάσετε κι εσείς ακόμα και σήμερα στον Μασούτη, από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, εδώ σταθερά στην παρέα μας, ποιότητα και οικονομία μαζί. Και βεβαίως μέντε 88 και μέντε το πρωί καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, βάζοντας σε σειρά την ηρεμία μας πάνω απ' όλα, βάζοντας σε σειρά τα τραγούδια, τα συναισθήματά μας, ίσως λογάκια στον αέρα, έτσι ακριβώς να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Όχι να το εξηγήσουμε όμως. Έτσι, εδώ στο δικό μας το καταφύγιο, Βιβί Παπαστάθη. Λοιπόν, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα. Smartoschoolistoplip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

Αυτά τα πρωινά της κίνησης, εδώ της αθηναϊκής κίνησης, τα είχαμε βάλει στις λίθες στο πηγάδι για αρκετές εβδομάδες. Κοίτα όμως που με τον καινούριο μήνα ήρθαν. Αυτή η καλοκαιρινή ανάπαυλα της πόλης νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Η Αθήνα φαίνεται πως επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κίνησης. Καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων και χαμηλές ταχύτητες είναι αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά του πρωινού σήμερα. Ο Κηφισός και η Αττική Οδός βρίσκονται στα δύσκολά τους και έγινε και ένα τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ο καιρός όμως δεν δείχνει φθινοπορεινός, αν και διανύουμε ήδη την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης και αύριο θα είναι αρκετά ζεστή η μέρα και την Πέμπτη αρχίζει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων, αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Καλημέρα και καλό μήνα και καλό φθινόπορο. Είναι 1η του Σεπτέμβρη, είναι η αρχή της Συνδίκτου, είναι σχεδόν σαν πρωτοχρονιά. Ναι, γιατί τα παλαιότερα χρόνια η πρωτοχρονιά ήταν τώρα. Τώρα ξεκίναγε ο καινούριος χρόνος. Εμείς εδώ ξεκινάμε και την καινούργια σεζόν, ξεκινάμε τα καινούργια πράγματα που θα φέρει εδώ ο μήνας ο Σεπτέμβριος. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Καλώς βρεθήκαμε αν συντονιστήκατε τώρα στη δικιά μας την παρέα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Είτε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και είσαι στο Μέντα 88.

Πολλές φορές το συγκεκριμένο τραγούδι έχουμε απαντήσει θετικά, αλλά μερικές φορές έχουμε και αμφιβολίες. Λοιπόν, διάβασα μια είδηση της προάλλης για μια σουηδική εταιρεία, μια εταιρεία στη Σουηδία για την ακρίβεια, όπου έχει βγάλει επίδομα για τους εργαζομένους, το οποίο λέγεται Friend Care, δηλαδή φροντίδα φίλων. Συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, όχι κάτοικοι της Σουηδίας, της σουηδικής εταιρείας, οι εργαζόμενοι εκεί. Και παίρνουν 15 λεπτά πληρωμένου χρόνου την εβδομάδα, περίπου μία ώρα το μήνα, για μια κοινωνική επαφή με όποιον άνθρωπο θέλουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και ένα ετήσιο ποσό, κάτι λιγότερο από 100 ευρώ, έτσι ώστε να κάνεις δραστηριότητες με φίλους. Οπότε αυτή η εταιρεία έχει μπει πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας, γιατί σε βάζει μέσα στη διαδικασία να δεις τους φίλους σου, να κάνεις καινούριους και πολύ περισσότερο να βρεις τα πράγματα τα οποία σε ενώνουν με τους συναδέλφους, αλλά και έξω από αυτή την εταιρεία. Δεν είναι ωραία ιδέα? Και εγώ θα προτείνω κιόλας, δεν ξέρω, έστω ότι τέλος πάντων θα ακουστεί κάποια στιγμή η δικιά μου γνώμη, προτείνω να το κάνουμε και επίδομα, κρατικό επίδομα. Ένα ποσό κάθε μήνα ή κάθε χρόνο για τις κοινωνικές μας επαφές. Καλημέρα, Μέντα 88. Τέτοιες ωραίες ιδέες έρχονται εδώ, ακούγοντας τέτοια ωραία τραγούδια, τραγούδια της δικιάς μας της καρδιάς. Καθημερινά, Μέντα το πρωί, λοιπόν, 6:10, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, βεβαίως και στα λογάκια του αέρα.

Το τραγούδι του Οδυσσέα Ιωάννου και του Μίλτου Πασχαλίδη, εδώ στα δικά μας μέτρα και σταθμά, εδώ στη δικιά μας πρωινή συνθήκη. Μέντα το πρωί, καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά στις 40 παρθένες που γιορτάζουν και είναι πολύ περισσότερες. Νομίζω ότι έχω βάλει τη σημερινή μέρα, την 1η του Σεπτέμβρη, και όλες τις εορταζόμενες και τους εορταζόμενους σε αυτούς τους ανθρώπους που κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς δεν έχουν γιορτή. Οπότε είναι πάρα πολύ λαός. Βεβαίως εμείς εδώ βγήκες λιγάκι έξω εδώ πέρα. Έρχεται πάρα πολύ γλυκό, έρχονται πάρα πολλά αλμυρά, έρχονται πολλές ευχές πέρα δόθε στους διαδρόμους. Λοιπόν, πέρα δόθε στους δρόμους είναι και πολλά ατυχήματα. Ο Κηφισός μόνο μετράει στην κάθοδο 3-4, στην έξοδο της πόλης τη Λεωφόρα Αθηνών 2-3 ακόμα. Οι δρόμοι του Πειραιά έχουν πάρα πολύ κίνηση, η περιφερειακή του Ημιτού, όπως επίσης καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Γυρίσατε, βρισκόμαστε σε κίνηση και φανταστείτε τώρα σε 10 μέρες που ξεκινάνε και οι μετακινήσεις οι σχολικές, τα πράγματα θα γίνουν εντελώς κανονικά. Κανονικότητα, βρε φίλε. Αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία της πόλης εμείς την έχουμε κανονικότητα. 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το καλοκαιράκι που επιμένει ακόμα, που επιμένει και θα επιμείνει για αρκετό καιρό ευτυχώς. 35 βαθμούς λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και το Παγκράτη να μην είναι, θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, η Νέα Ιωνία. Θα μπορούσε να είναι το κέντρο της Αθήνας, θα μπορούσε να είναι ο Πειραιάς, η Γλυφάδα ή τέλος πάντων οπουδήποτε. Και το οπουδήποτε είναι κυριολεκτικό εδώ, γιατί οπουδήποτε βρίσκεται η μουσική, εκεί είμαστε οι άνθρωποι της. Όλοι είμαστε άνθρωποι της μουσικής. Και βέβαια εμείς είμαστε από τη μεριά που βάζουμε λόγια δίπλα στα αγαπημένα μας τραγούδια, αλλά φέρνουμε και καλλιτέχνες να μοιραστούν εδώ τις ιστορίες, τις σκέψεις και τις στιγμές από αυτές τις μουσικές διαδρομές. Με δύο λόγια, με δύο λέξεις, είναι τα Menta Icons. Είναι που ο Menta έχει τις δικές του φωνές που ενώνονται κάθε φορά. Στα Menta Icons έχουν μοιραστεί τις ιστορίες και τα τραγούδια τους η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνο, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, αλλά και ο Μίλτος Πασχαλίδης που ήρθε εδώ και μίλησε και παρουσίασε τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε στο site μας, όλα τα Menta Icons στο site μας menta88.gr. Και επειδή μιλήσαμε για τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, επειδή είναι από τα τραγούδια που μας έμαθαν να μετράμε το χρόνο, είναι και αυτό μέσα σε αυτή τη μεγάλη λίστα. Παπα Βασιλείου Οικονόμου και βεβαίως η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, όπως είπα νωρίτερα, για το πώς περνάνε τα καλοκαίρια, το πώς θα έρθουν οι χειμώνες, πώς φεύγουν τα φθινόπωρα και το πώς περιμένουμε την άνοιξη. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθιου μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

το θυμάστε έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι, το οποίο είναι σε πάρα πολύ μεγάλη θέση πάνω-πάνω από τα τραγούδια τα οποία έμαθα τους στίχους και μετά απογοητεύτηκα, γιατί έλεγα τι ωραία λέξη αυτή το αλυπετό. Εγώ αλυπετό, έλεγες η αλυπετής, αυτός αλυπετή. Εγώ αυτό άκουγα τέλος πάντων. Ενώ είναι δύο διαφορετικές λέξεις. Βεβαίως εδώ ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, τα πράγματα θα γίνουν λιγάκι καλύτερα βέβαια λίγο αργότερα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαστε στην δυσάρεστη θέση να αποχαιρετιστούμε για σήμερα τουλάχιστον. Πριν γίνει αυτό, να πάμε στο προωθητικό μήνυμα. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Γνωρίστε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein, χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και υπογραφή Μασού της. 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα για το τετράωρο που έφυγε από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα, λίγα λεπτάκια πριν από τις 10. Η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Βεβαίως η παρέα αυτή μεγαλώνει. Έρχονται τα τραγούδια, έρχονται και οι μουσικές και βεβαίως ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος θα μας πάει από τις 10 μέχρι και τις 12 και αυτό το πρωινό θα το κάνει σιγά σιγά μεσημεράκι. Αύριο, εντάξει, εντάξει, το δίχως άλλο. Αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Καλό μήνα στους υπόλοιπους.

0: 50. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
14: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
13: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

Μακάρι, μακάρι αυτός ο μήνας που σήμερα ξεκινά να είναι το τυχερό μας αστέρι. Σεπτέμβριος λοιπόν, 3η-1η Σεπτεμβρίου, εδώ στον Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, η ευχή μου εκτός από καλημέρα σήμερα είναι και καλό μήνα. Την άλλη ευχή, την κακιά δεν πρόκειται να την πω, αυτή που έχει ένα φθινόπωρο μέσα. Όχι, όχι, εδώ είναι το καλοκαίρι, εδώ είναι η ζέστη, εδώ είναι και η χορή. Και αυτός ο οποίος κατάφερε και τους αποτύπωσε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον είναι ο Διονύσης Αβόπουλος στο τραγούδι αυτό εδώ.

0: Ναι, πραγματικά αυτό το μόνο που δεν συμβαίνει εδώ στο Μεντοκοντοκτό είναι ότι δεν αγγιζόμαστε. Όλα τα άλλα μας φέρουν τόσο κοντά. Τα τραγούδια που είναι σαν να αγγιζόμαστε. Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Σας έχει τύχει φυσικά να περιμένετε ώρα στην αναμονή γιατί θέλετε να εξυπηρετηθείτε, να έχει κολλήσει το ακουστικό στο αυτί. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν είναι μάλιστα απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στην πρωινή μας παρέα, στον Μέντο 88 και σε πολύ πολύ λίγο Μίλτος Πασχαλίδης σε ένα τραγούδι παύλα παραμύθι.
1: Μέντα 88.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα 80.

Καλημέρα παρέα, καλό μήνα παρέα. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, Ηνωμένων των 88. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το «αν ήσουν άγγελος» που είπε ο Βασίλης Καζούλης. Δηλαδή πώς είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι άραγε είναι αυτό το πράγμα έτσι που έχουμε στο μυαλό μας, με τα φτερά, λευκά έτσι, πλάσματα που αιωρούνται. Μήπως οι άγγελοι είναι, να, σαν αυτήν εδώ τη φωνή αμέσως τώρα, Χάρης Αλεξίου.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική μέρα από την χθεσινή, παρότι είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας, ίσως η ημερομηνία έχει σημασία. Αυτό το 1η Σεπτεμβρίου είναι που γέμισε τους δρόμους της πόλης. Και ενώ χθες νομίζαμε ότι κινούμαστε στην Αθήνα λίγο μετά το 15 Αύγουστο, από σήμερα καταλάβαμε τι θα πει κίνηση, ή μάλλον θυμηθήκαμε τι θα πει κίνηση. Περνάω σε ένα προωθητικό μήνυμα. Σίγουρα σας έχει τύχει να υπάρχει σημείο στο σπίτι στο οποίο δεν πιάνει το Wi-Fi, ή σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να μένετε για μέρες χωρίς ίντερνετ και να είστε στα τηλέφωνα και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά με το Nova More τελειώνουν. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi και πληροφορίες και όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Η Μόνικος Μωραΐδης στην παρέα σας πάντα στο Μέντο 88. Την καλημέρα μας και την ευχή για καλό μήνα.
1: Μέντα 88.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο, μουστάκα.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο, μουστάκα.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηφοθέατρο. Παπάγου.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα. πίτα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
1: Μέντα 88.
5: Μέντα.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Είσαι το ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Πίσω από το φως της μουσικής

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Και το καλή σεζόν μου αρέσει. Είναι σαν να βγάζουμε στον αέρα μια νέα κολεξιόν, κάπως έτσι. Είστε λοιπόν εδώ στον Μέντο 88. Η Μονίκος Μωραΐτης και ο Μέντο 88 είναι τα πρόσωπά του. Είναι οι άνθρωποι της μουσικής, οι οποίοι συναντιόνται μαζί σας και μαζί μας μέσα από τα Μέντα Icons. Εσείς ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια τους, βγάζουμε την δεκάδα την πιο αγαπημένη και ύστερα έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και κάνουν τις δικές τους εκπομπές στα Μέντα Icons, λέγοντας ιστορίες, σκέψεις, στιγμές μέσα από τα τραγούδια αυτά που εσείς επιλέξατε. Στα Μέντα Icons έχουν έρθει μέχρι τώρα η Χάρης Αλεξίου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και φυσικά όλες τις εκπομπές τους μπορείτε να τις βρείτε στο mendo88.gr.

Όχι, δεν έπαιξε καθόλου τυχαίο. Ο Ικαριώτικος αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026, είναι για να μας δείξει ότι το καλοκαίρι είναι βαθιά, βαθιά μέσα μας και οι χοροί του και τα γλέντια του και όλα αυτά τα οποία σημαίνουν καλοκαίρι, τα οποία υπάρχουν μέσα στα τραγούδια και τα οποία θα μας συνοδεύουν για όλους τους μήνες που έχουμε μπροστά μας να περάσουμε, διότι όπως έλεγε και ένα άλλο τραγούδι, το καλοκαίρι είναι στην καρδιά. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, αν χρειάζεστε εξυπηρέτηση και περιμένετε ώρα στην αναμονή, το έχετε ζήσει αυτό.

0: Να ξέρετε ότι με το Nova More αυτό αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ή με την υπηρεσία Call Me Back σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό πίσω. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον Μέντα 88 και αφού είπαμε για την ημερομηνία, να μην ευχηθούμε και καλό μήνα άλλη μια φορά, έτσι, για να στεριώσει.
1: Μέντα 88.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99€ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100€ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και είσαι στο Μέν

Γιάννη Κότσιδα, σε ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος, κατά το ίμιση δηλαδή, του στίχους έγραψε. Ο Νίκος Τερζής έχει γράψει τη μουσική. Μέντα 88 πρωινό Τρίτης, που σιγά σιγά γίνεται μεσημέρι, σαν σήμερα, πριν από πολλά πολλά χρόνια, συγκεκριμένα το 1902, έγινε κάτι το οποίο έχει τη δική του σημασία. Έκανε πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών. Ήταν η ταινία του Ζορζ Μελιές, «Ταξίδι στη Σελήνη». 1902, φανταστείτε πόσο πίσω. Καλά, και εμείς θα πάμε τώρα πίσω στα χρόνια, αλλά όχι τόσο πίσω, μέχρι το 60, τη δεκαετία του 60 θα φτάσουμε, και αυτή την υπέροχη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου.

0: Pixlax, με στέλνεις από πουθενά. Εδώ στο Μέντο 88 σας στέλνουμε στο παντού πάντο, στο παντού των τραγουδιών. Τώρα, επί τη ευκαιρία να περάσω ένα προφητικό μήνυμα, διότι και εδώ για παντού θα μιλήσουμε, αλλά με PADU γραμμένο. Εκεί κερδίζεις τώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές μέσα από την Nova. Βεβαίως, απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Περισσότερα μαθαίνετε βέβαια στο nova.gr. Φτάνουμε στην άκρη αυτής της διαδρομής σιγά σιγά, της πρώτης για τον καινούριο μήνα. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στην παρέα που φτιάχνουμε στον Μέντα 88, να δώσουμε ένα ραντεβού έτσι αύριο από τις 10 και όποια στιγμή μας βάλετε στη μέρα σας θα είμαστε εδώ να πούμε μια καλή μέρα με ένα τραγούδι.
1: Μέντα 88.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
1: Μέντα 88.

0: τα 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88. Μέντα.

0: Μέντα 88.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν.

0: Τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public
1: και είσαι εντάξει.

0: Τα 88.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Μέντα 88.

0: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
1: Μέντα 88.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
14: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Μέντα 88.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Μέντα 88.
1: Μέντα.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

πιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

0: Μέντα 88.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Mental Doctor.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο μουστάκα.
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
13: Σχολείο μουστάκα.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr
0: Μέντα 88.

Προσέξτε, άλλες 5 μέρες άδεια αμέσως μετά την καλοκαιρινή άδεια δικαιούνται στην Ιαπωνία για να μπορεί ο εργαζόμενος να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα μετά τις όποιες διακοπές. Το εφαρμόζουν αυτό πάρα πολλές εταιρείες εκεί, βάζουν ακόμα ένα αστερίσκο πως λόγω της κλιματικής αλλαγής όταν επιστρέφεις στη δουλειά το Σεπτέμβριο έχει ακόμα πάρα πολύ ζέστη, δεν αντέχεις και όλο αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την προσαρμογή. Αφήνω αυτή την πληροφορία στο τραπέζι, σήμερα που είναι Τρίτη, είναι 1η Σεπτεμβρίου του 2026, σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Φυσικά με Μέντα88 στα ραδιόφωνα και Μέντα88.gr διαδικτυακός. Πέτρος Κουμπλής πάντοτε στον αέρα τέτοιες ώρες, 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλό μήνα να έχουμε και καλή μας εκπομπή.

0: Καλό μας μήνα εδώ που κάθε μέρα βλέπουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, περισσότερα αυτοκίνητα παντού να επιστρέφουν. Κάθε μέρα έχει διαφορά, είναι η αλήθεια. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα Πέτρου Κουμπλή, 3 με 6. Μουσικές και ιστορίες. Θα παίξουμε σε λίγο ένα υπέροχο κομμάτι από τους Pix Lux, ένα από τα αγαπημένα μας από την πολύ πλούσια δισκογραφία τους, και σας έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το live τους την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Σεπτέμβριος τις θέλει τις συναυλίες του.
1: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Pix Lux. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Pix Lux ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com. Μέντα 88.
2: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ανδρέας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο,
1: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο, μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Μέντα 88.
12: Μέντα.

0: Σεπτέμβριος πια, κατεξοχήν καλοκαιρινός μήνας εδώ στο Νότο και φυσικά κατεξοχήν συναυλιακός μήνας θα έλεγα. Την άλλη εβδομάδα η παρέα του Μέντα 88 θα μαζευτεί στη συναυλία των Pixlax στο Κατράκιο, στην Νίκαια, μαζί τους και ο Ρέστης Ντάντος και η Μαριάννα Κατσιμιχα. Τι ωραία. Μετά τη sold out συναυλία, θυμάστε στην αρχή του καλοκαιριού στο Λυκαβητό, 2 sold out. Τώρα έχουμε Κατράκιο και έχουμε και διπλές προσκλήσεις για εσάς. Πάντοτε διπλές εννοείται. Μπαίνετε τώρα στο menda88.gr, στην ιστοσελίδα μας. Έχει φόρμα συμμετοχής πάνω-πάνω. Ένα email χρειάζεται μόνο. Κλήρωση στο τέλος εκπομπής.
1: Menda
2: 88. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο Παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Menta 88.
2: Menta.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πάντα μας συγκινεί αυτό το κομμάτι. Ο ακροβάτης, ξέρετε, κουβαλά κάτι μοναδικό στο στίχο, στην αλήθεια του, αλλά και στην ερμηνεία του. Γιάννη Χαρούλη το έχει πει εκπληκτικά ο Μίλτος Πασχαλίδης. Θα τον ακούσουμε τον Μίλτο στη συνέχεια. Είμαστε ο Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Καλό μας μήνα με εκείνο που μας τρώει και εκείνο που μας σώζει.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

0: σταθμός, η σύνθεση της Εμπανθίας Ρεμπούτσικα από την πολίτικη κουζίνα, που είναι από εκείνες τις ταινίες που άνετα βλέπεις και ξαναβλέπεις και σε θερινό μια χαρά είναι. Εμείς πάντοτε, ξέρετε, στον Μέντα 88 θα έχουμε ένα ξεχωριστό μέρος στην καρδιά μας για την Εμπανθία Ρεμπούτσικα, για την κορυφαία γυναίκα δημιουργό που έγραψε για μας, για τους ακροατές, για τους ανθρώπους του Μέντα, το σήμα του σταθμού, το σήμα του Μέντα 88. Πραγματικά μεγάλη μας τιμή. Πέτρος Κουμπλής στον αέρα 3 με 6 και Χάρης Αλεξίου, Δημήτρης Μητροπάνος και Βασίλης Παπακοσταντίνου για τη συνέχεια. Προσέξτε και οι τρεις τους στα Menda Icon, σε ιστορίες πίσω από τα κορυφαία τραγούδια τους, διαθέσιμες στο menda88.gr.
1: Menda 88.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές.

0: Σε 45, 65, 65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι ψυχολογική υποστήριξη σε όλους μας πως το καλοκαίρι συνεχίζεται. Είναι κυριολεκτικό. Την Κυριακή προβλέπουν 38-39 με αίσθηση για 40 και. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δίνει επισήμως στο κέντρο της Αθήνας 36 βαθμούς. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου του 26, καλό μας μήνα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Πέτρος Κουμπλής, πάντοτε για ένα τρίωρο στον αέρα. 3 με 6.
2: Μέντα 88.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Μέντα 88.

Σιγά μη κλάψω. Βέβαια έκλαιγαν σήμερα πολλά πιτσιρίκια που οι γονείς τους τάφησαν μετά από έναν ολόκληρο μήνα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που άνοιξαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Έκλαιγαν τα μικρά, έκλαιγαν. Το πιο ωραίο πάντως το είπε μια μαμά, πως και εμείς κλαίμε όταν επιστρέφουμε στη δουλειά, αλλά από μέσα μας κλαίμε, δεν μπορούμε να το δείξουμε όπως το δείχνουν τα παιδιά. Καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά, καλή προσαρμογή σε όλους μας, όλα τα καλά στον καινούριο μήνα, Σεπτέμβριος πια, με Μέντο 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες.

0: Καλό μας μήνα με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3MEX. Μουσικές και ιστορίες σε μια Αθήνα που τις πάει ο Σεπτέμβριος, είναι η αλήθεια. Αρχίζει σιγά σιγά να ανοιχτώνει λίγο πιο νωρίς. Αν το προσέξει κανείς, τη βλέπει τη διαφορά. Αλλά όλο αυτό γίνεται με έναν ωραίο τρόπο, με ένα γλυκό τρόπο. Στο ίδιο ακριβώς ύφος, σε αυτή την ηρεμία, σε αυτή τη γαλήνη, την τρυφερότητα που χρειαζόμαστε και τα δύο επόμενα κομμάτια που μας ετοιμάζω, Μέντα 88 στα ραδιόφωνα και Μέντα88.gr διαδικτυακός.
1: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com. Μέντα 88. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι!
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει!
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει!
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει!
17: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει!
19: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σεπτέμβριο του 2026, φυσικά με Mendo88 και Mendo88.gr. Σε προωθητικό μήνυμα πάμε στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet. Ανακαλύπτουμε τις επιλογές που θέλουμε για να νεωθούμε οικογενειακά. Και αγαπημένα designer brands, τα παιδιά ζουν την τέλεια περιπέτεια στο Nerf Game Days από 4 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Στυλ, τέλειες αγορές, διασκέδαση στο Designer Outlet Athens και το Σεπτέμβριο ανοιχτά και τις Κυριακές. Και κάπου εδώ σιγά σιγά αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας, ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες. Στον Mendo88.
2: Mendo88. Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Μέντα 88.

Μια πρωτοχρονιά, μια άτυπη πρωτοχρονιά είναι πάντα η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη που δεν έχει αντίστοιχες ευχές, άντε να πεις ένα καλή σεζόν ας πούμε, αλλά έχει όλες αυτές τις υποσχέσεις, τις μεγάλες υποσχέσεις, κυρίως τον εαυτό σου. Θα δουλεύω λιγότερο, θα βλέπω τους φίλους μου περισσότερο, θα ταξιδεύω συνεχώς, θα κάνω μπάνια μέχρι το Δεκέμβριο, ναι καλά. Ξεκινάς να γίνεις η καλύτερη έκδοση του εαυτού σου και γίνεις τελικά ο μεγαλύτερος παραμυθάς του, αλλά ξέρεις κάτι, δεν πειράζει. Το έχουμε μάθει πια και παραμυθιαζόμαστε που μόνοι μας και εις γνώση μας. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Σεπτέμβρη. Μένει το 88. Όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε, βάσχεται με στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

πόσα ανάγκη έχουμε από αυτή τη βροχή αγάπης, να ξέρεις. Γιατί είτε έχεις κάνει αποχή από την ιδιοσιογραφία από όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, είτε όχι, είτε τα παρακολουθείς και όλο τον Αύγουστο, δεν αντέχει την πραγματικότητα, ειδικά των τελευταίων ημερών, ούτε κάνει τίτλοι.

0: 10% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου,
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
13: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο. Παπάγου.
14: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Μέντα.

0: Δεν μπορώ, όχι μόνος με πληγώνει. Και αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, αυτές τις ημέρες βλέπουμε και ποιος είναι σε ποια μεριά. Έλα να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε κάτι από αυτές τις λιακάδες εκεί έξω, να τις κρατήσουμε μέσα μας, έτσι για να μπορέσουμε να έχουμε αποθέματα για αυτά που έρχονται. Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και αν θέλετε να τον ακούσετε να μιλά και για αυτό το τραγούδι, αλλά και για άλλα πολύ αγαπημένα τραγούδια, δεν έχετε παρά να μπείτε στην ενότητα Mend Icons που θα βρείτε στο site. Εκεί θα βρείτε και όλα τα υπόλοιπα Mend Icons, και με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και με τη Χάρη Αλεξίου και με τον Γιάννη Κότσιρα και με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Mend 88 στην παρέα σας και στο απόγευμα μιας Τρίτης. Βασιλεύουμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα μας βρουν και οι δύο επόμενες ώρες.
1: Μεν τα 88.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Μέντα 88.

11 λεπτά μετά τις 7, καλώς σας βρίσκουμε και αυτή την ώρα, όπου κι αν είστε, είτε κάπου μέσα είτε κάπου εκεί έξω στην κίνηση που εκ των πραγμάτων επέστρεψε μαζί μας. Μέντο 88 και mendo88.gr, αν μας ακούτε διαδικτυακά, μας χαιρετούμε στα λόγια, πίσω από το μικρόφωνο και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία «Ταυτίζομαι», γιατί το έχω ζήσει αυτό, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε του Νίκου Γιώγαλα. Και ναι, υπάρχει τέτοια κατηγορία και υπάρχουν και πολλά τραγούδια σε αυτή την κατηγορία. Τραγούδια που μιλάνε, ας πούμε, για το κουδούνι που θα χτυπήσει λίγες μέρες. Τραγούδια που μιλάνε για τον Αύγουστο που αφήσαμε πίσω. Για κάποιον Αύγουστο.

Χάντρα θαλασσιά να βάζεις, χάντρα πάντα να φοράς, και όσο και αν το αμφισβητείς, και το αμφισβητείς πολύ, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή σου με αυτά που ζεις, που αρχίζεις έτσι λίγο και το ξανασκέφτεσαι, λες. Έτυχε και μάλιστα πρόσφατα, μετά βέβαια θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο παππούς μου, πως την τύχη σου δεν τη βρίσκεις ποτέ, μα ποτέ κρεμασμένη στο λαιμό σου, τη βρίσκεις

Είχα. Big Slacks. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com. Μέντα 88.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια.
1: Ποιες ώρες, ποια μίλια, 4-5 λεπτά χρειάζονται, όχι απλώς για να βρεθείς στην Κρήτη, αλλά για να μυρίζεις και τη θάλασσα. Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης και Χαΐνιδες. Αυτό ήταν το Καπηλιό. Είναι ο Μέντο 88. Όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα της Τρίτης, είμαι η Βάσια Ρεντούμη. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 και σε λίγο θα έχουμε και προσκλήσεις για το Κατράκια και τους Πιξλάξ.
2: Μέντα 88.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποίηση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Σφίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Ρωμαίος!
10: Γιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό!
9: Μα σύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μέντα 88.

Είτε στο Μεξικό, είτε στην Ινδία που ο Οκτάβιο Πας έζησε για χρόνια, είτε εδώ στα κοντινά, η αγάπη θα είναι πάντα αγάπη και ο έρωτας έρωτας. Και πάντα, αν θέλουμε, θα βρίσκουμε τρόπους να αλλάζουμε αυτόν τον κόσμο. Εμπνευσμένη από ποίημα του Οκτάβιο Πας, η Ηλιόπετρα, ποίημα που ξεκινά και τελειώνει με τους ίδιους 6 στίχους, φτιάχνοντας έτσι ένα σχήμα αιώνιο. Πας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια Μέντα 88, στο πρώτο απόγευμα του Σεπτέμβρη. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Ναι, για αγάπη θα μιλήσει και αυτό.

0: Pixlax στο Κατράκιο μετά από δύο υπέροχες βραδιές στο Λυκαβητό. Οι Pixlax δίνουν ραντεβού αυτή τη φορά στο Κατράκιο, στη Νίκαια, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους θα είναι και ο Ρέστης Ντάντος και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Οπότε, τι κάνετε εσείς, μπαίνετε τώρα στο mendo88.gr στο site και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγη ώρα στο τέλος της εκπομπής και οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό email.
1: Μέντα 88. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο, μουστάκα.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο, μουστάκα.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι

0: Χρειάστηκε μόλις 2 βράδια για να γραφτεί αυτό εδώ και μια ζωή ολόκληρη για να μας τυρανάει ή για να μας κρατάει παρέα στα δύσκολά μας. Με λόγια ψεύτικα στο τραγούδι και μια αληθινή καληνύχτα θα αποχαιρετιστούμε απόψε. Αυτό ήταν. Οι 3 ώρες που πέρασαν μας βρήκαν μαζί, Βάσια Ρεντούμη στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια, μένει το 88, όπου και αν συναντηθήκαμε, όπου και αν σας βρήκε το πρώτο απόγευμα του Σεπτέμβρη, που εδώ που τα λέμε, εντάξει, ένα διαφορετικό όνομα στο ημερολόγιο, είναι πάλι ζέστη θα έχουμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλό μήνα να έχουμε και ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Γεια και χαρά.
1: Μέντα 88.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θεάτρο.

0: τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο μέλλον.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινού